Εσύ και διμένει και διλημέρι. Έτσι ο αλλιέδο θεδέρι χιμπούλι. Νίκο αρτζίνε να ρέω. Νίκο αρτζίνε χειράω. Νίκο είναι τσελαδί ο τσινό. Ουλίου δίρδεν. Ουλίου.

0: Έλα ρε Σπύρο που δεν στα λένε.
1: Έτσι έχει ένα καλό παίξιμο, έτσι και το παίξιμο εδώ από Μπράβο εδώ έπρεπε να πάει.
2: Δεν τα φέρνω.
1: Έπαιξες πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα.